0: Μασουτάκι.
1: Ρόμπερτ Ισου Σολοβάντα, τα ζώνα δεν Μποκία, FM.
2: 88.9 Bo FM Original.